να με σαμτσά, να με τζάνα. Γιόβι το νεβό τσέκα, χαχέ, σενιωρίτα. Μαγάρ πυρπή, να τζάνε κιού.